0: Εγώ παλά, με τη σολύμπη και σαν μάμα. Άμα για μάγα δολά, τρόβι τη μα που κοπέλα με λίγο κλάμα.
1: Μου παπά, εμπρέγω παλά, με τη σολύμπη και σαν μάμα. Άμα για μάγα δολά, τρόβι τη μα που κοπέλα με λίγο κλάμα.
2: Μου παπά, εμπρέγω παλά,
1: σαν μάμα, εμπρέγω παλά.